0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής και έχουμε 31 Ιουλίου σήμερα. Δύσκολη μέρα, έχουμε και νέα φωτιά τώρα στην Αχαΐα. Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Και πολύ αέρα που μας ταλαιπώρησε και χθες. Και όχι εμάς, κυρίως τα μέτωπα. 7 και 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη Βραχνό εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο εντωμεταξύ και ένα εξαιρετικό τραγούδι που έγραψαν ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Θαλασσινός. Φεγγάρι, μάγια μου έκανες, ή αλλιώς το τραγούδι της ξενιτιάς. Καλημέρα.

Πρωινό Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, σήμερα 31, έχει ο μήνας. Τα ξημερώματα είχαμε νέα φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας. Δεν τελειώνει αυτό, δυστυχώς. Και στο Αρχοντοχώρι, στην Ατολό Ακαρνανία, και στην Πάρο έχουμε νέα εστία, νέα πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα. Αυτό το θέμα με τα απορρίμματα σε χώρους απορριμμάτων είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Επίσης, είχαμε φωτιά και στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία. Και οι αέριδες δυστυχώς δεν βοηθούν. Από ό,τι βλέπω, ωστόσο, εδώ στην Αθήνα θα πέσει μάλλον ο αέρας σήμερα. Ήταν πολύ έντονος χθες και η θερμοκρασία εδώ, στην Αθήνα, ξαναλέω, θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Έτσι θα κινηθεί ο καιρός και αύριο. 7 και 20 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Δήμητρα Γαλάνη, που τραγουδά «Δεν είσαι εδώ». Καλημέρα, Μελωδία. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.

Καλημέρα Μελωδία, 7 και 24 πάει η ώρα. Λέγαμε λίγο πριν για τον αέρα που θα πέσει στην Αθήνα, δεν έχει πέσει ακόμα όμως. Οπότε μόλις διαβάσαμε και για απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται προς το παρόν λόγω των συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Τι κάνουμε αν έχουμε εισιτήριο, αν έχουμε προγραμματίσει να φύγουμε? Τώρα τι λέμε, πολλοίς κόσμος φεύγει σήμερα, τελευταία μέρα. Για πολύ κόσμο, τελευταία μέρα στην Αθήνα και όλοι ετοιμάζονται να φύγουν, σχεδόν όλοι, 31 Ιουλίου σήμερα. Όσοι έχουμε εισιτήριο για να φύγουμε, πρώτα τηλεφωνούμε στα λιμεναρχεία ή στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να επιβεβαιώσουμε ότι θα γίνει το ταξίδι ή αν έχει αλλάξει για τα νέα αυτά δεδομένα. 7 και 25 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα Μελωδία. Πριν ο Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Και το τακούνια για καρφιά. 7 και 28 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη του καμπάνια επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, αφηγείται η καμπάνια μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
6: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 11.500 ευρώ.
7: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
6: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά, καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει μες στην τροπή. Με χέρι ένοχο, δάχτυλα φλίαρα, σπασμένη ανάσα, το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει, σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει, γυρίζει πάλι, οσμίζεται, καραδοκεί, και εκείνο το σώμα το ανήσυχο, φορώντας αυτό το φευγαλαίο βλέμμα, ολοντροπή, γεμάτο περιέργεια, παράξενο αλήθεια σώμα, πώς αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα, Βάσου Σιλία Βογιατζόγλου.
1: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Σβήσε το φεγγάρι.
16: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
17: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
1: Πάντα Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Δημήτρης Μπάσης εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα σας. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 31 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα Παρασκευή εδώ για μας. Είναι μια μέρα που μεταξύ άλλων έχει και τη μεγάλη κλήρωση και δίνει την ευκαιρία σε έναν ή σε μία από εσάς να κερδίσει 11.500 ευρώ. Όλα αυτά στο χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Προλαβαίνετε, αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι αυτό, καθώς η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Ναι. Και έτσι περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας. Η κλήρωση θα αναδείξει ένα τυχερό ή μία τυχερή. Η Μέριθ που κάνει την κλήρωση κληρώνει ένα μήνυμα, κληρώνει τον τυχερό αριθμό και καλεί. Εσείς αν δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε στην κλήση. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά για εσάς που θα τα κερδίσετε 11.500 ευρώ. Και για τη συνέχεια εμείς ακούμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τους στίχους του Ισάκ Σούση που λέει, που μιλάει μάλλον για μάτια δίχως λογική. Μάτια και μάτια, πολύ συχνά.

και απνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Πόσο βαθιά

Κίνους, το τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρην. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή και επειδή είναι τελευταία μέρα του σήμερα. Τελευταία μέρα σήμερα, χωρίς το του, και είναι η μέρα πληρωμής ενοικίων μεταξύ άλλων. Να πούμε και το εξής. Ενίκιο στο χέρι, τέλος. Εξόφληση πλέον μόνο μέσω τράπεζας και μέσω e-banking προφανώς. Μόνο. Αν το σύστημα εντοπίσει, και το κάνει και πολύ εύκολα πλέον, ότι πληρώνουμε με μετρητά, τι θα κάνει? Στον ενοικιαστή του κόβει το στεγαστικό επίδομα και το βοήθημα το ετήσιο με το ένα ενίκιο. Στον ιδιοκτήτη δεν θα κάνει την αυτόματη έκπτωση του 5% στο καθάριστο εισόδημα. Και στις επιχειρήσεις δεν θα αναγνωρίζεται το ενίκιο ως δαπάνη. Όλα αυτά αν πληρώνουμε με μετρητά. Προφανώς το μέτρο γίνεται μεταξύ άλλων για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Απλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό που διαβάζω στο μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα. Δηλαδή τι δηλώνουμε ως ενίκιο όλοι επισήμως. Στη χώρα αυτή. Προσοχή. 230 με 240 ευρώ το μήνα. Αυτό το ενίκιο δηλώνουμε. Επισήμως. Είναι αστείο, προφανώς. Να το ξαναπώ. 230 με 240 ευρώ το μήνα. Τα διαβάζω αυτά σε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τραγούδι κάθε φορά που το ακούμε. Τραγούδι ντοκουμέντο. Με όλα αυτά που λέει, τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα, με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Γαράλαμπος Γαργανουράκης. Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 3 η ώρα. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 8 ακριβώς, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό πάντως και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, το μποτελιάρισμα ξεκινάει λίγο μετά τη Λένορμαν, από Σεπόλια δηλαδή, και φτάνει μέχρι Πατήσια το μεγάλο μποτελιάρισμα. Στην κάθοδο, ξεκινάμε από, σχεδόν από Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην Ποσειδόνος, από το στάδιο Ρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσει στα λιμάνι. Λογικό, είναι 31 Ιουλίου σήμερα. Ο κόσμος φεύγει, προφανώς. Και επίσης κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης φεύγει ο κόσμος από Χαϊδάρη και μετά. Στην Αττική Οδό, προς το παρόν τα πράγματα δείχνουν χαλαρά, θα βρείτε κίνηση μόνο στη στροφή και στα δύο ρεύματα, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας, εκεί που στενεύουν οι λωρίδες. Αυτά προς το παρόν, θα δούμε περισσότερα και μετά. Μια μεγάλη

Καλημέρα μελωδία. Ήταν μια υπέροχη μελωδία επίσης της Ελένης Καραΐνδρου, το βάλς του γάμου. Η ώρα πηγαίνει 8 και 9, είναι πρωινό Παρασκευής. Επιτέλους για πολύ κόσμο αυτή η μέρα είναι η τελευταία μέρα πριν το μεγάλο διάλειμμα του Αυγούστου. Και για μας εδώ. Οπότε είτε φύγουμε είτε όχι, είναι η ημέρα των μεγάλων προσδοκιών, της ξεκούρασης και αυτού του απαραίτητου διαλύματος που μας κάνει να φύγουμε από τη ρουτίνα αυτή και να πάμε να φτιάξουμε μια άλλη ρουτίνα με την ελπίδα ότι θα μας ξεκουράσει. Ακόμα και αν δεν φύγουμε μακριά, δεν κάνουμε διακοπές σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, σε μια ωραία παραλία. Μόνο και μόνο η αλλαγή της ρουτίνας πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε πως θα βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο, από ό,τι φαίνεται, χειμώνα. Να θυμίσουμε επίσης σε εσάς που φεύγετε να τσεκάρετε αν φεύγετε από Λαύριο ή Ραφίνα. Σας έχουμε άσχημα νέα. Προς το παρόν ο απόπλους έχει απαγορευτεί. Τουλάχιστον αυτό ξέραμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Σε κάθε περίπτωση, εσείς τηλεφωνείτε. Είτε φεύγετε από Πειραιά, είτε από Λαύριο, είτε από Ραφίνα. Τηλεφωνείτε για να είστε σίγουροι πως το δρομολόγιο σας θα γίνει, διότι οι αέριδες είναι ακόμα πολύ δυνατοί. Συνεχίζουμε με Φατμέ τώρα και Νίκο Πορτοκάλογλου φυσικά. Και μια πολύ ωραία διασκευή που έκαναν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, σε αυτό το γνωστό λαϊκό τραγούδι του Άκη Πάνου, είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Εδώ εντελώς αλλιώς. Καλημέρα μελωδία. Εδώ θα είμαστε την παρέα σας μέχρι τις 10.

Βγαίνει σκότεινα στο τραγούδι Φως, 8 και 20 πάει η ώρα, στο πρωινό της Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και πριν. Γίνεται χαμός στον Πειραιά. Από τον Πειραιά φεύγουν τα πλοία. Κανονικά, μόνο ένα δεν έφυγε. Το Blue Star Paros, με προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο Τίνο Μύκονο, λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα λεπορία έχουν φάει όλοι οι άνθρωποι που είχαν βγάλει εισιτήριο για να φύγουν. Περιμένουν στο λιμάνι, περιμένουν κάποιο νεότερο. Βλέπουμε διάφορα ρεπορτάζ, διαβάζουμε και βλέπουμε και φωτογραφίες site. Ελπίζουμε τα πράγματα να λυθούν, τα προβλήματα να λυθούν σε λίγη ώρα. Λέγαμε και πριν πως δεν φεύγουν προς το παρόν πλοία από Λαύριο και από Ραφίνα. Και θα ξαναπούμε ότι αν έχουμε εισιτήριο για σήμερα, πριν ξεκινήσουμε, τηλεφωνούμε για να είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί με το δρομολογιό μας. Καλημέρα, Μελωδία. Η ώρα έχει πάει 8 και 20. Να πούμε τώρα, να αλλάξουμε κάπως το θέμα, να θυμίσουμε ότι η εκπομπή αλλάζει επίσης. Το Καλημέρα, Μελωδία από Σεπτέμβριο επιστρέφει με νέα ομάδα. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων? Σημαίνει πως το group μας, το Viber, επίσης αλλάζει. Άρα, αν θέλετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στέλνετε μήνυμα με τον γνωστό τρόπο, τον παραδοσιακό, στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Να πούμε για ακόμα μία φορά επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ματούλα Κουστένη που ήταν μαζί μας εδώ και 5 χρόνια, και να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στα νέα της βήματα. Εμείς από Σεπτέμβριο θα έρθουμε εδώ με νέα σύνθεση. Θα τα πούμε σύντομα. Προς το παρόν, Δημήτρης Μητροπάνος, Σαμπλανόδιο Τσίρκο, Μικρούτσικος, Αλκαίος. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής.

0: εδώ πόσα πράγματα χώρισε ο Αλκαίος για την Ελλάδα, ε? Και Δημήτρη Μητροπάνος, και τι ερμηνεία είναι αυτή, φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8 και 24 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμανή, δύο νέες φωνές, πάρα πολύ ωραίες, πολύ αγαπημένες μας ήδη, που εδώ θα μας θυμίσουν το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φονταλάδη, «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», όπως το τραγούδισαν για τις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
5: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
8: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μέσα άνοιχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες, θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
1: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
18: Οι κασέτες του Μελωδία.
19: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
18: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού που έγραφε αυτές τις τόσο ωραίες μελωδίες. Η Χάρης Αλεξίου εδώ, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ήταν η Οδός Αριστοτέλους. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8:35 η ώρα. Είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, είναι το κλασικό μας ραντεβού. Αν δεν ακούσατε χθες και προχθές, είχαμε εξελίξεις. Βρέθηκε και η πέμπτη φωνή που ψάχναμε, έτσι το λέμε για την ιστορία. Τελικά η φωνή που ψάχναμε ήταν του Απόστολου Μπαρμπαγιάννη, του γνωστού Τσολιά δηλαδή, της Ελληνοφρένειας. Και ο φίλος μας ο Γιώργος βρήκε τη σωστή απάντηση και κέρδισε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και όλες εσάς που λάβατε μέρος στο παιχνίδι αυτό και τηλεφωνούσατε και δίνετε τις δικές σας μαντεψιές για τις φωνές. Το παιχνίδι θα επανέλθει σύντομα. Αυτά. Προς το παρόν, λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με λαθρεπιβάτες. Δηλαδή το συγκρότημα που είχαν φτιάξει πριν από πολλά χρόνια ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου. Και εδώ θα ακούσουμε το πολύ τρυφαίο τραγούδι «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω», αλλά ποιος φταίει, φταίει η ζωή που είναι μικρή. Καλημέρα.

με την ευκαιρία μία από τις πολύ ωραίες έτσι ερμηνευτικές στιγμές της Ελεονόρας και η φωνή πάει στο Θεό. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, Δημήτρη Βραχνό στο στούντιο. Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και σήμερα Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων? Σημαίνει πως μπορείτε ακόμα και τώρα να διεκδικήσετε κι εσείς που δεν έχετε στείλει το μήνυμά σας 11.500 ευρώ στέλνοντας το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε λίγες ώρες, εμείς θα δεχόμαστε μηνύματα μέχρι τις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση. Η βασική προϋπόθεση είναι αυτή. Απαντάμε στην κλήση. Δεν έχουμε το νου μας αλλού ή δεν το έχουμε ξεχάσει το αθόρυβο, ας πούμε. Απαντάμε στην κλήση και μόλις η Μέρη μας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, εμείς λέμε 11.500 ευρώ. Και κερδίζουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητρες, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και τώρα. Υπόγεια ρεύματα, ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων. Δεκαετία του 90. Και το μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

Καλημέρα, Μελωδία. Και επειδή το τραγούδι αυτό μας έρχεται από τη δεκαετία του 90, σας θυμίζουμε και τη μεγάλη μας συναυλία, τη μεγάλη μας κασέτα για τη δεκαετία του 90, 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Λεπτομέρειες θα βρείτε και στο site μας και στην εφαρμογή μας. Θα πούμε εντάχει ότι θα μας περιμένει εκεί η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα είναι και η Pixlax, θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα σε μία βραδιά να θυμηθούμε όλα αυτά τα τραγούδια που συγκίνησαν όλο τον κόσμο μέσα στη δεκαετία του 90, όλη την Ελλάδα, και καθόρισαν και το τραγούδι μας, το εξέλιξαν. Είναι τα τραγούδια, είναι η εποχή που βγήκαν οι τραγουδοποιοί και τα σάρωσαν όλα, μεταξύ άλλων. Η κασέτα για τη δεκαετία του 90, λοιπόν, η προπόληση έχει ήδη αρχίσει, more.com, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμείς τώρα πάμε πιο πίσω στο χρόνο. Πολύ πιο πίσω. Το θυμάστε αυτό?

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
3: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλώς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Είναι η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου και για πολλούς η τελευταία Παρασκευή της σεζόν. Πριν το διάλειμμα του Αυγούστου, με όλες αυτές τις προσδοκίες για ξεκούραση, για νέες περιπέτειες, ας κρατήσουμε τη λέξη περιπέτειες βέβαια, γιατί όσο πιστεύουμε πως οι διακοπές μας και τα ταξίδια σε ωραίους προορισμούς δεν έχουν περιπέτειες, είμαστε γελασμένοι και τις βιώνουμε με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί κάπως σε ανατροπές και σε όλα αυτά τα περίεργα που έχουν τα ταξίδια, η συνύπαρξη με αγαπημένα πρόσωπα ή και μη αγαπημένα, με περισσότερα πρόσωπα ή με νέα πρόσωπα, όλα αυτά είναι μέσα στο πακέτο διακοπές, το πακέτο που αγοράζουμε. Είτε πάμε κάπου μακριά, είτε κάπου κοντά, είτε δεν φύγουμε καθόλου. Απλά είναι αυτή η αλλαγή της ρουτίνας που λέγαμε και λίγο πριν. Δηλαδή αυτή η αλλαγή που από τη μία ρουτίνα μάλλον πάμε σε μία άλλη, φτιάχνουμε μία άλλη με την ελπίδα ότι αυτή η νέα ρουτίνα της απόλυτης χαλάρωσης θα μας ξεκουράσει τα αλήθεια για να έρθουμε στη νέα σεζόν πιο δυνατή. Αυτές είναι οι προσδοκίες μας. Για να δούμε τώρα πόσο θα επαληθευτούν. Πάμε στα κλασικά μας εντωμεταξύ. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα και το άγαλμα. Ένα άγαλμα που συμβολίζει πολλά. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική φυσικά του Μίμη Πλέσσα. Καλημέρα. 9 και 14 η ώρα.

Ευχές για καλό ταξίδι και να περάσετε ωραία σε εσάς που μας ακούτε οδηγώντας αυτή την ώρα. Να πούμε ότι δεν έχουμε μπουτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά έχουμε στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, αλλά και στην Αττική Οδό που αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα βρείτε κίνηση, τα λέγαμε και πριν, σε στροφή για Αθηνών Λαμίας. Προς το παρόν τα πράγματα δείχνουν χαλαρά, όσο θα περνάει η ώρα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, το Νύχτο σε Νύχτα, 9 και 21 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα Μελωδία. Και να ξαναπούμε ότι από Σεπτέμβριο η ομάδα εδώ του Καλημέρα Μελωδία επανέρχεται ανανεωμένη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η ώρα πάει 9:25. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδάζουμε εκεί λογιστική και προετοιμαζόμαστε για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, με το πτυχίο λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξασφαλίζεις έως 9 απαλλαγές από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιταχύνοντας την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 26. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς μετά με το πασίγνωστο πλέον ατελιέ με Παπαζό και Ακύλα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα περνάει.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ακόμα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Θυμίζουμε 5 Οκτωβρίου το μεγάλο μας ραντεβού στο Λυκαβητό για την κασέτα του Μελωδία για το 90. Παρουσιάζει η Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί της και η Pix Lux. Και η Μαριάννα Κατσιμίχα, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας propolisimore.com. Τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα και θυμίζουμε πως σε λίγες ώρες έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το παιχνίδι μας στο χρηματοκιβώτιο. Κάτι που σημαίνει πως ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.500 ευρώ αρκεί να κληρωθεί το μήνυμά του και να απαντήσει στην κλήση που θα του κάνει η Μέρη. Πώς είναι να κερδίζεις όμως τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή? Είναι σειρά να μιλήσουμε τώρα με τη φίλη μας την Αλίκη, ακροάτρια που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ποσό από το χρηματοκιβώτιο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Αλίκη.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ο Δημήτρης από το Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Αλίκη, είσαι η μεγάλη τυχερή της προηγούμενης κλήρωσης στο χρηματοκιβώτιο. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή.
1: Είναι απίστευτο.
0: Αλίκη, πού ήσουν όταν χτύπησε το τηλέφωνο?
1: Ήμουνα στο σπίτι.
0: Είχες το νου σου?
1: Όχι, δεν το είχα καθόλου στο νου μου και εντελώς τυχαία σήκωσα το τηλέφωνο τόσο γρήγορα.
0: Εντελώς τυχαία. Μπράβο. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι τυχερή και τα τυχαία αυτά να σε οδηγούν σε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με τα χρήματα που κέρδισες?
1: Θέλω να πάρω αυτοκίνητο.
0: Να πάρεις αυτοκίνητο. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Έτσι να είσαι πάντα τυχερή και σου ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάντα καλά, Αλίκη. Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στη θέση της Αλίκης, μπορείτε, προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε γίνεται η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε το ποσό μόνο. Αυτή τη φορά δίνουμε 11.500 ευρώ. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος και καλημέρα μελωδία στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Επιστρέφουμε από Σεπτέμβριο με νέα ομάδα, νέα σύνθεση.

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.

κάπως έτσι κύλησε το πρωινό της Παρασκευής, της τελευταίας Παρασκευής για τον Ιούλιο, και κάπως έτσι κύλησε και η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήταν μια σεζόν με πολύ σημαντικές στιγμές, πολύ έντονες, πολύ διδακτικές επίσης και πολύ συγκινητικές εδώ στον αέρα και εκτός αέρα για το Καλημέρα Μελωδία. Σας ευχαριστούμε όπως και να έχει, γιατί μας κρατήσατε πολύ, πολύ, πολύ σημαντική συντροφιά, παρέα και με τη Ματούλα Κουστένη, που θα συνεχίσει τώρα μια άλλη διαδρομή και της ευχόμαστε τα καλύτερα στα νέα της βήματα. Εμείς εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα θα τα πούμε 8 Σεπτεμβρίου, και μαζί μας εδώ θα έχουμε και μια νέα παρουσία, την οποία θα συμπαθήσετε πάρα πολύ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Περισσότερα σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πραγματικά και το εννοώ, γιατί ήταν μια χρονιά που τα είχε όλα μέσα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου και υποδεχόμαστε εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα, καλές νέες εικόνες και παραστάσεις για να τις έχουμε για το χειμώνα που έρχεται, και καλή έτσι, πώς να το πω, επαναφόρτιση μπαταριών, που το λέμε αυτό το κλισέ, εμένα μου αρέσει, το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Τα λέμε λοιπόν Σεπτέμβριο, και η μουσική εδώ στο Μελωδία συνεχίζεται αυτή τη φορά εδώ με τους Imamba LD, που διασκεύασαν αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει η Βέμπο, το «Πόσο λυπάμαι». Από τον Δημήτρη Βραχνό. Ευχές. Καλημέρα.

0: σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κονστίλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
11: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: People have been killed in suicide cars.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και να που

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και να που φεύγει.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

με το μυαλό στη θάλασσα, όπως αλλιώς 31 Ιουλίου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Ξεκινήσαμε με Σαβέρια Μαριολά. Και σε ποια θάλασσα αρμενίζεις? Λογικά κάπου θα αρμενίζετε κι εσείς σήμερα, αύριο, μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε πει, ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους, οπότε τον περιμένουμε πώς και τι. Δεν ξέρω αν σας πιάνει και εσάς αυτό το πράγμα πριν τις διακοπές να θέλετε να κλείσετε όλες τις εκκρεμότητες. Και δεν εννοώ φυσικά τις επαγγελματικές, εννοώ τα άλλα, τα μικρά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τις μικροδουλίτσες που μπορεί να έχουμε από το Γενάρη ακόμα αφήσει, κάτι συρτάρια που θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε τώρα πριν φύγουμε για διακοπές, κάτι παπούτσια που πρέπει να τα πάμε στο τσαγκάρι ενώ είναι χαλασμένα ένα μήνα, κάτι κούτες που πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην αποθήκη. Όλα αυτά. Ελπίζω, αν σας έχει πιάσει αυτό, να μην χρειαστεί να τα κάνετε όλα, ή τέλος πάντων να τα κάνετε όλα γρήγορα, αλλά και αν ξεχάσετε κάτι, δεν έγινε και τίποτα. Το λέω και για να τα ακούω, μην νομίζετε. Εδώ είμαστε, τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι, να το χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Θα τα πούμε αυτά και πιο μετά. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θέλω κοντά σου να μείνω. Καλό απόγευμα Παρασκευής.

0: Λάμπρος Βασιλείου και το Δέντρο. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου, μια ανάσα από τον Αύγουστο. Και αν μείνετε στην πόλη τον Αύγουστο, αν είστε εδώ στην Αθήνα, είναι ευκαιρία να πάτε σε μουσεία, να πάτε σε θερινά, να κατεβείτε νότια, να δείτε θάλασσα στο Φάλιρο ή οπουδήποτε αλλού σε χρόνο ντετέ. Να κάνετε όλα αυτά τα ωραία που δεν μπορούμε να κάνουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, γιατί μποτιλιαριζόμαστε, αγανακτούμε και όλα αυτά τα ωραία. Έχω φίλους που λένε ότι ο Αύγουστος είναι ιδανικός μήνας για να είσαι στην Αθήνα. Αν έτσι είστε εδώ λοιπόν, ευκαιρία να απολαύσετε αυτή την πόλη λίγο πιο ήσυχη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Φύγε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις

Η απενοχοποίηση στα καλύτερά της. Γιατί αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, και αν προλάβεις ας μετανοήσεις. Αρλέτα και Μπάρτο Ναυάγιο στον αέρα του Μελωδία. Ένα ακόμα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Πολύ αγαπημένο και πολύ χαρακτηριστικό. Και με αυτή την αφορμή να θυμίσω και την κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και καλεσμένους τους Pix Lux και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Τραγούδια από τη δεκαετία του 90 που έχουμε λατρέψει, που τραγουδάμε ξανά και ξανά. Στο Λυκαβητό φυσικά, που αλλού. Και μαθαίνετε τα πάντα στο melodia.gr ή στο Melodia App. Μπαίνετε στο site ή την εφαρμογή. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει, γίνεται στο more.com. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο τώρα και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συναγερμός ημάνε στην πυροσβεστική μετά από εκδήλωση πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιφερειακή Εγάλεο. Στις 4:25 το 112 έστειλε μήνυμα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τα νεόκτιστα ασπροπύργου. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Τέλος στις πληρωμές ενοικίου με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θέουτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
4: Ζεστή ανθρώπινη σχέση.
5: Η προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
7: Κολέγιο. Δευτέρα με 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρα. Ερμού 78.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σωτηρία Μπέλου και Διονύση Σαββόπουλο στον αέρα του Μελωδία και το εμβληματικό Ζεϊ Μπέκικο. Απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα πριν μπει ο Αύγουστος. Είχαμε και πολύ ωραίο χρηματοκιβώτιο. Νομίζω πρέπει να είναι το πιο συγκινητικό χρηματοκιβώτιο που έχω ακούσει. Κέρδισε η Ευαγγελία, η οποία απάντησε στο τρίτο χτύπημα. Έστελνε κάθε μέρα μηνύματα από την αρχή του παιχνιδιού και με τα χρήματα θα καλύψει υποχρεώσεις και θα πάει σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Ευαγγελία, είσαι δικός μας άνθρωπος. Να περάσεις τέλεια. Περιμένουμε οπωσδήποτε έτσι, φωτογραφίες από αυτά που θα κάνεις. Σε καλή μεριά, πραγματικά. Πολύ ωραίο χρηματοκιβώτιο το σημερινό. Πολύ ωραίο τηλεφώνημα. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το ποσό θα είναι 12.011 ευρώ. 11 ευρώ. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ το χρηματοκιβώτιο. Μιλάμε για πολύ δυναμικό ξεκίνημα μετά τις διακοπές. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι στον αέρα του Μελωδία. Φανεί Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Είναι η στιγμή που αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που κάναμε όλη τη σεζόν, για όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε. Με το καλό να έρθει η επόμενη και με το καλό έτσι να απολαύσετε τις διακοπές σας, ό,τι κι αν κάνετε. Να ταξιδέψετε αν καταφέρετε, να πάτε σε ωραίες ταβέρνες, να είστε με τα λάτια στους ώμους όλη μέρα, με την άμμο στις πατούσες. Και όλα αυτά τα ωραία καλοκαιρινά κλισέ να τα ζήσετε, να το χαρείτε και εμείς τα λέμε προς το τέλος του μήνα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε όλους, καλές διακοπές να έχουμε και με το καλό να έρθει ο Αύγουστος. Χαιρετώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο, τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

να μαζεύουμε τα κουβαδάκια μας και ό,τι άλλο χρειάζεται κανείς για να μπει στην Κιβωτό, για να επιπλέψει στη θάλασσα, για να κολυμπήσει, για να πάρει το σωσίβιό του, για να αφήσει τον παλιό κόσμο πίσω του, να συναντήσει έναν καινούριο και να έχουμε να λέμε όταν επιστρέψουμε πια, όταν θα είναι σχεδόν Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος θα είναι ένα παρελθόν. Για την ώρα είναι το μοναδικό μας μέλλον. Μία και καμία, όπως είπε η Φανή σήμερα. Και καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και θα πάμε μαζί. Μέχρι αργά θα μοιραστούμε και μερικές νυχτερινές ιστορίες από εκείνες που καμιά φορά σε οδηγούν στα ανίποτα και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Και ευτυχώς δηλαδή που γίνεται έτσι. Καμιά φορά και οι σιωπές έχουν το νόημά τους. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και το τραγούδι.

Όπου κι αν πας, εσύ δηλαδή, γι' αυτό μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Κορυφαίος Γκάτσος και Δήμος Μούτσης και ο Σταμάτης Κόκοτας, ένα από τα πιο αγαπημένα μας μεγάλα λαϊκά, εδώ στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2. Και ευτυχώς που ο καιρός γυρίζει και οι άνθρωποι γυρίζουν ακριβώς στα ίδια σημεία και νιώθουν ξανά τα ίδια και τα ίδια, για να μπλέκεται η μια εποχή μέσα στην άλλη. Μελωδία στον αέρα, σε ένα

Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι που έγραψε για εκείνην ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα κύμα να μας βγάλει στα νυχτά. Παρασκευή και κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και προσδοκία για την επόμενη κλήρωση στις 11 Σεπτεμβρίου. Να κάνουμε skip τον Αύγουστο και τον ζούμε χωρίς τέτοιου τύπου προσδοκίες. Είχαμε νικητή σήμερα, θα έχουμε σίγουρο νικητή στις 11 Σεπτεμβρίου με 12.011 ευρώ. Μεγάλο ποσό. Θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την Media Tel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr. Και μην ξεχαστείτε, 5 Οκτωβρίου, ραντεβού στο Λυκαβητό με τα τραγούδια της δεκαετίας του 90 και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η προπόληση ξεκίνησε στο more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τάξι μου ποτέ δεν χάλασε σπίτια. Η Ελεονόρα Σβανέλη, στο τραγούδι που έγραψαν η Ελένη Φωτάκη και ο Γκοτιέ Βελισάρης, «Σε ερωτεύομαι». Μήνα Ιούλιο, μια ανάσα, ο Αύγουστος. Και ύστερα Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Μελωδία ανεβαίνει ξανά στο λόφο του Λυκαβητού, αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Σβανέλη, για να παρουσιάσει την κασέτα αφιερωμένη στο 90. Η δεκαετία του 90 είναι η δεκαετία της ιδιωτικής τηλεόρασης, των τηλεοπτικών σειρών, του Star System, της ψεύτικης όπως αποκαλύφθηκε ευμάρειας, αλλά και της άνθησης της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Είναι η δεκαετία που γεννήθηκε ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Μελωδία, και το ραδιόφωνο απέκτησε μια αποκλειστικά έντεχνη ραδιοφωνική συχνότητα. Είναι η δεκαετία που αναδείχθηκαν νέοι τραγουδοποιοί, νέοι ήχοι, και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Στις 5 Οκτωβρίου η Ελεονόρα Σβανέλη θα μας πάρει από το χέρι για να διασχίσουμε τα μονοπάτια της δεκαετίας του 90. Μαζί της στη σκηνή, θρυλική παρουσία, η Pix Lux και η Μαριάννα Κατσιμίχα από τις Φωνές του Αύριο. Η προπόληση, όπως σας είπα, στο more.com. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης τώρα, να και αυτός, η παρουσία του πολύ σημαντική τη δεκαετία του 90, τότε ακούσαμε τα πρώτα του τραγούδια, εδώ σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

jaune qui l'aille chabotami. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει σε ένα τζάμι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ακριβό μου διθέσιο. Καλό μου αμάξι, που περνάς από τα πέσιο ξιστά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό και όλο θα δραπετεύει.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
1: Θέλει μελωδία.

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και ένα που φεύγει.